τη βρω. Αλλά μου είχε πει η αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πως να ψάξω να τη βρω.

και βγάλα κι απ' τα κρυμμένα με πονάει που σ' αγαπώ. Όμως νιώθω λίγο μόνος, περισσεύει λέει ο πόνος, μοναξιά δεν σε μπορώ.

νύχτα έχει πόνο, απόψε που σκοτώνω όλα τα όνειρά μου κι εσύ πληγείς την καρδιά.

νύχτα δεν περνά. Μοιάζω σαν υποτάκτης στο δρόμο της αγάπης, να ψάχνω δικιά μου γωνιά, κι εσύ πουθενά. Η νύχτα φέρνει νύχτα κι εσύ μια καλή νύχτα, μακάρι να έχεις καρδιά να

να ζήσω σημάδια παλιά, γιατί με πονάει η καρδιά. Με δάκρυα στα μάτια και όνειρα κομμάτια, με σένα μιλάω ξανά, καημός χωρίς γιατριά. Και μες στη μοναξιά μου τρελαίνεται η καρδιά μου, και φεύγω και φεύγω, γιατί χωρίς αγάπη ποιος ζει. Και χάνομαι και πάλι, και πάω όπου με βγάλει.

0: Άιντε στην υγειά σας, Σουβάλη, στην υγειά σας, γεια μας. Ασχήρα μπα, μόκι δε στήρ. Συνμάκη της του Δουλόπουλος. Αυτά τα Στέφανα, που βγάζουν λαχθέν μπα. Να γάδει δουάς. Δεν μημένει μπρόφιν ισχύ. Σουκι μα παντες. Άιντε, χαβερίν. מחיאות כפיים, זרי פרחים לזוג הצעיר מוטי וסטר
1: אבטת השטפנה

Ay, de Άλλα Κοινόρ σε μελαδέ ελευθερή ζέρβα. Έτσι ελληνικά, έτσι ελληνικά. Ρούτι, ασύρα μπα μου κουντά σλαχ μπεάδα.

0: Αντισμένη σαν τη Μυγδαλιά, σαν να χτίζεις καινούρια πουλιά.
1: Άιντε ο Χίμσε Μοσίκο.
0: Και το βράδυ,
1: το βραδάκι, είσαι σπίρτο μου ανάμιμπη φωτιά. Και με καίει σαν βραδάκι ως το χάραμα μες στη νοικιά. Άιντε. Εγιώτα πάει να οχέμψει μοσίκο. Δεν είναι μοσίκο. את השיר הבא אני אקדיש לזוג הצעיר מהצפון, לאהב לי ואלותם.

Is a spirit of an army before ya. Emeke, Saradaki, Ostohalama, Mestinikia. Άιντε, Λεωνίδας Βιλής, έτσι ζαμάω. Σαράκ λάνο κάν, δε ραδιοφωνό δβάς. Μόνο δβάς.

0: Για να μαζέψει ακόμα ό,τι μένει.
1: Γεια σου, έτσι.
0: Από μια αγάπη που χτύπηκε σκληρά.
1: Καλέ, έτσι.
0: Από του μαύρου χωρισμού τη συμφορά.
1: Άιδε, αζόβα, μη κλαίτε, έτσι. Μπο, πόλε, μερκάζε, βαχαδά. Zebeki Kodens, just for you, Ichik Holon, with Ruti. Paliadzi. Aide.

0: Μακεδονία.
1: Τι να σου πω, άδειο βαγόνι το μυαλό μου αραγμένο.
0: Α, ο Αλλάς, όταν έτσι εκτός.

0: Για μας τέλειους Μαρινέλα. Για μας Σαλίνα Σελάνου. Για μας Νογκαμπαρέλ. Άιντε Δβόρα Μιμιάμι. Για μας.
1: Για μας Έτσι Βεμπένι Μιχρυφά. Για μας Λίζη.
0: Για μας Μόρδι.
1: Μάρκο.
0: Για μας Άρια Τάσγα.
1: Για μας Μπαρέλ Νόγκα.

0: Γεια σας. Ωχ, Ράδιο Τβάς. Γεια μας, Κόμπι. Σαμπατούμπα.
1: Έτσι πρέπει να ξηγηθείτε.
0: Ωχ.
1: Άμα έχετε ζηλιάρες γυναίκες.
0: Ράδιο Τβάς.

0: שהייתם אז.
1: רדיו דבש.
0: הרדיו מספר אחד. Love you, lovely. היידה, אנחנו עוברים לבסיליס קרס.
2: Τις νύχτες μας γυρεύω
0: Παλάδα, λέω,
2: πως τις αδειάσες Τις μέρες μας τη γρήγορα τις βράδιασες Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι
3: Δες δε μου τα σαχούς όρα

0: όλα για σένα ναι μιλάνε. Στο τίποτα, στο πουθενά με πάνε.
1: Ράδιο Κουβάς

0: καρδιά ρηγή,
1: χανοχαγόνι,
0: η καρδιά σου
1: μότι αγώνι.
0: Το ξέρω, τ' αγαπάω τα φτερά σου,
1: υιοφυθωτών.
0: Μα είναι κάτι νύχτες που με καίνε,
1: ερευτό βλεβίκτο βένε,
0: και τότε

0: τέλειος.
1: Και πως μαζί του τώρα μένεις. Ότι σου χαρίσα το πέταξε.
0: Κράτος του Τινοφίου.
1: Κι ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ με αγαπούσες. Μου πάνε πως πέταξε τους δύο.

0: Άιντε Στέλιος, Μαρινέλα.
1: Άμα που είχες στείλει.
0: Γεια σου, Τιβόρα, Μαϊάμι.
1: Πριν ως φύγουμε.
0: Άιντε Στουά.
1: Ζω τη μάσχο.
0: Έλα, Κόμπι Κίμχη.

0: Έλα.
1: Όλα.
0: Στο λαβλί.
1: Γεια σου, Κόμπι.
2: Απλά κι αγάπη με.
1: Μάρκο Μιναρία, χακέ ρεγά, καράς, μπερέτσε. Ότο το ιωσέ λεχά.

0: έλα πνίμα. Εικόνη λαλό τη λούχα. Λέω το μαξίδι.
1: Λάιλα χάντε. Λάιλα χάντε πνίγω μαντίν. Μάλι μεβακέσετ. Μάλαχ με κουλάνο μεβακσίν.

ξέρετε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

All I See. Άιντε Δβόρα με Μιάμι. Άιντε Πτίνα Γκαβάι. Άιντε Λαβλή. Γεια σου. Γεια σου, Ντέβιτ Βιρ.

0: Soteria Leonardo. Primero soldado. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Η ορχήστρα μας. Ο Κώστας Παπαδόπουλος. Ο Δήμος ο Κωνσταντίνου. Ο Σκύρος μας ο Λιώση. Και ο Καραδίνης ο Μανώλης.
1: Μπράβο. Μπράβο, παιδιά.
0: Και όλοι οι ορχήστρα παρακαλώ πολύ να
1: προβάλλουν. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο.

μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος. Πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα. Μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σύμπαντος. Μια υποχρέωση η ζωή μου ένα τάμα. Μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σύμπαντος. Μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα τάμα.

0: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή.
1: Δεν έχουμε ουσιαστεί με γλυκερία γλυκερία ο μεγάλη.

0: θα το προσδιώσω.
1: Diana, בשבילך. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός, ρίτα סקלריו.

πως πέρασανε τα χρόνια τόσα άδεια καλοκαίρια, πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δύο χέρια, πως πέρασανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι, πως πόσες αγκαλιές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Πώς πέρασανε τα χρόνια, ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, που να το βρω τόσο θάρρος. Πώς πέρασανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο.

πήγα στο παζάρι, ένα σου πάρω ένα αρνάκι. Το αρνάκι, μπε, το σκυλάκι, γάου, γάου, η γατούλα νιά.

στο παζάρι θε να σου πάρω ένα γουρουνάκι. Το γουρούνι, το αρνάκι, μπε, το σκυλάκι, γαου, γαου, η γατούλα, νιάου, νιάου, το πετινάρι, τσιου, τσιου, η κοτούλα, το κοκκό.

το παζάρι, ένα σου πάρω ένα γαϊδουράκι. Το γαϊδουρ, το γουρούνι, το αρνάκι, μπεμπεμπε, το σφυλάκι, γαου γαου, η γατούλα, νιάου νιάου, το πετινάρι, τσιου τσιου, η κοτούλα, κοκο.

δεν σ' αγαπώ. Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου, δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου.